Άμα όσα high blood pressure, πονέ, πονοπονός βιταμίνα, μακούχα, απγγυλάμε τα πάσπαν γινόγιος, ατουάγμουν παϊνόμεν σα μαγα ματατάπαν να ινόμεν. Νο, δελάν, μαγσόσο, καμπιγκάι καμπαν μαγκάντα σα ιόν κάπουα, τα ο σα μαχάλ μου σα μπουχάι. Λίτο, χαγκαν λίτο, να λαμαγκάι μπήγανο.